όλα, όλα. Πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ. Σα σημειτούν αφετό. Χρυσό ρολόγια, designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαριό, φερτώ. Rally cars, ποιον με στάς. Σου είπα, φερτώ.